Έχεις συμβάτσα νημονό. Σου νύχνω βρέει σε άρι. Πέντρο κοντά καϊβρά. Σαν φύκρια του ρεύου. Σιτούλα ή μπερσά. Πεν μάλιστου.